να φω του αμμάτου Μαριάν, μη μ' αφέκιο νταργέτσι. Αμμάτου Μαριάν, χάρι αλλά δεν με γιώπ, γαλαρμπαμά τέχεσαι κι

να την τέχω τούρμα ότι θα κουλμάραν. Μα το δίνει τα λέγε. Βάει μάρι του κάπασα ρε ακουλνιάει. Μουινιάει λελιουάει. Μουινιάει.